0: κάτι να γίνει, δεν φαίνεται.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δ

Gladys Knight, μάλλον να κουτουπώ καμπόθυρο ακόμα και δεν ακούσα Keep Giving Me Love, ο Νιάνιθο Μουριδό. Μουριδό, ο Νιάνιθο Κάκο, ο Νιάνιθο, μα πει όψι. Μα μα μέσα, να εγώ κάνει, εγώ. Μα έχουν γύρω η Gladys Knight. Αι, ο Βινάμπινο, αμή, είπαν κουκουζα, μπίβι, νιάντο, ήρυν γύρω, νιάντο, ο ήρυν με μπίκα πίντικα. Κουκουζα, ο Βαντούμπα, μπε του Χονγκά, κουζα, του Πέτνου, Βινάμπι, very pimor, βέδε να μου ήρυν, σούκερι, πρέπει να κουζα, ο Κούτνα, μπα κουζα, βέτρε, το γιάντο, Πέτνου, που είναι ο Νενερή Κανέ. Ποτέ μου βέρει, γκάχιγκανα, ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε Ongo de kutupoka mbothirongo eye omwembi ushatano shiro mirongo ivari na hambo ndato shiwudira kombreme kwinda ndekaranado wakatomubira njiyo virimo na 3 mino mirongo vine na ine ya mumbre wa America komunabo dokino no wina uno rupa na matachini ne muku nyanda odokino ujo do film ndina mumwi bumuyingira ya shima tungire Gladys Knight uri shima tungire kutako mburanji mu mirongo hambo umwe kiyako mirongo hambo mbari kiyako mirongo hambo ndato Aye, we are putting a shimba shachitan with a big Gladys Knight and the Pips. Aye, mbo ave to pay or no, aye now, Mombendanji, Gladys Knight and the Pips. Yeah, kana wangiri kekak, matu hungiri javi, muna o mutenanguri, Merald Bumper Knight. Yeah, winner, muno mura mwe Williams Guest. Yeah, nuna amuonjo, Edward Patton. O Vandumbo, o Shimatungri and the Pips. O Mbashita kujavive kare nombendanji Gladys Knight and the Pips. Mupranu anjo mutakame. Iye nilukuwe taritha wina odo njambi. Shimatungri pondondo yo Grammy Music Awards. Mupranu anjo ngulipa katinda kwe okakoreko mambo. Gladys Knight wakupirwe I James Newman. Mumburanji yeviri muna mathiri mwini mirongo hambo umwe. Vihandika mumburanji yeviri muna mathiri mwini mirongo hambo bari nandatu. Shadambo wakakupua I Perry Hankinson. Mumburanji yeviri muna mathiri mwini mirongo hambo bari na ine. Vihandika mumburanji yeviri muna mathiri mwini mirongo hambo bari na muviu. Kudambo yekia kukupua I Les Brown. Mumburanji yeviri muna mathiri mwini mirongo muviu na ndano. Vihandika kuhandika mumburanji yeviri muna mathiri mwini mirongo muviu na hambo bari. Kudambo, wekia kukupua I Williams McDowell Mumburanji o Mayovie Valley na ime mupranu wanji mutakanda Usha, e mwurumendi wa Gladys Knight Shimatu hungire na ime mupranu wanji mwurupata na kwe o kakoreko mambo Orupandu indu metandu shimna shime kupo maudhonji witironda nao Tuwanga kusha tukiete popedhu kusha ujeni kusha kusha Nondari ngo mumburi ngo matu nyanda koratio Hapo ee wani nungangari kusha o wapi no kusha ujeni kusha kusha Matu hungire o mundu wapi Mini kwa mupranu wanji mutakanda kwe kakoreko mambo

Μπορεί, Harold Melvin and the Blue Notes, ο καμπόθυρο ο μάκετο να κουσιαβεί Be For Real. Νουσιού απλά δεν έχω μαμπόγκο, ο Ήρη με μόκα χάμα, ο Ρίχαμε ο καμπόγκο να κουσιαβεί ο Βινά Σίβα, γατού θέρε καρέ ο Βινά Σίβα, αγκαρίδε ο Ραογκάντ. Ατού θέρε καρέ ο Βινά Βινά Κόβαν, το Μινά Κουσιά, ο Βαντουβού, ο Ακαντίνο, ο Βιου θέρε καρέ ο Μαούδου, ο Αίχο Μαμπάμπα, ο Ντάνο Καίνα Κούτονα, ο Γιώμα Μπουκόμα Πεταέα, ο Κουσιακά Κονούμα, ο Καίνα Κούδα Μουνο, Μάε Καδά Κου Αμερικά, ο Γκίνα Νόκο, ο Ιουκά, ο Τανζάνια, ο Ζιμπάμπου, ο Νόι, ο Κούμα Εκάδα, ο Κουσιά, ο Μαμποτρέ, ο Μακου, ο Μακου Απέσι, ο Κονγκόμπια, ο Βινά Σιβιάνγκα, του Τίρε Μοδοντζούο Δέτου. Απέκα ρο βίντεο, μη μόνο ότι θα το ρω να ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι θα πω ότι Richard Ngozamo Mbari Ngashi Maito Nondano Mapeta Tuketera Onjoroka Yogombo Thiro Oshako Mihoro Peke Peke Omura Riwonji Thiro Mbaranga Puratina Komura Riwonji Thiro Mbaranga Uriro Mutare Onjoroka Richard Ngozamo Mbari Ngamo Ndano Nomura Metuo Nila Hambumwe Oimwe Ombari Omuyu Oimwe Ombari Oine Ondano Ohamambari Po Ondano Ohamudatu